0: φοβανάω. Μα αν είπαν νερά τα σιακτιοκά αν πάω χαράω. Μανσά τώρα. Φεύρισε τώρα. Φάτσα τώρα.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।